0: Πάρα σε FM, του αρχίζει μου κοτάμε. Σάκα που γάμια να σου μου τι αλάβει. Σου φανταστεί. Τι πείτε.
1: This is your best mix of music. Paradise FM 93.3.